0: Αλλά το κόσμο μια σταυρά. Εγώ μη στέχερο μπράκι σου μαρτή πρώτη πάρτε νόη σου φάλα. Νόη σου φάλα.
1: Στέκω.